0: Ήμουνα.
1: Δεν βρίσκουμε να έχουμε χωρούμε.
2: Για κι δια μάδα βάβα βίτου.
3: Πλάκα του είχα λέω άγω κανά. Μαρία μα το κόνιγε.
2: Του κύριε με το ίδια τυρίδι. Κανανό ακενερερέ μου εντο αμάκι. Άγιο να ούρ.
4: Βάλουμε που άλλα μου οδό μια ράγκουα έντρα ίγουα βέβαια. Κονανό αγάπη τίτιπι. Όχι ακούνε. Δεν μου κουάλα γανίω το άπατο. Όχι μάνα βάσα βάκουχέα να.
2: Άσα.
5: Κυρία μου δεν ιωάκου να μαλλιού. Δινάσσερα γνιάδα νιασία ρωσίνη. Ουκένα ρωσίνη. Your morning kickstart. Ουκένα FM. Ρουμπατόπ.

0: FM. Τα καριέρα σου είναι ροακού.
1: Your morning kickstart. Woken FM. Rubber top.